0: Σοφά.
1: Ακίνητος. Τα χέρια ψηλά, τάχω, θέλω να τα βλέπω.
0: Τάχω.
1: Πέσε κάτω.
0: Okay.
1: Πέσε κάτω.
0: Okay.
1: Είσαι μάγκας ρε, είσαι μάγκας.
0: Είμαι.
1: Έχεις κλέψει μια τράπεζα.
0: Γαμώ.
1: Έχεις μπει στην εφορία, θες να την κάψεις.
0: Και πώς ακόμα.
1: Πώς την έχεις δει ρε. Είσαι πιο μάγκας από μας.
0: Σου έρχεται.
2: Πολλές απόπλησα κύριε μπάτσε. Τώρα στη θέση που καθόμουν να μπάτσε κάτσε. Βάλε τα χέρια σου ψηλά, τα παντελόνια κάτω.
0: Για πες μου τώρα πώς αισθάνεσαι να σου ψάχνουν τον πάτο.

0: να κόψω το καλύτερο. Πού θες να πάμε? Τι θα κάνουμε?
1: Πάμε για κανένα καφεδάκι, τα δυο μας. Πάμε να δούμε καμιά βιτρίνα, ξέρεις τώρα.
0: Ναι, ξέρω. Άσε μωρό μου, πήγαινε μόνος σου. Εγώ ξέρω ακριβώς τι πρέπει να κάνω.

εσύ να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

Λέγε ό,τι θες, λέγε. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Μαξ, λέει, να πούμε Μαξ.

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Kusoglou με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, DuroStick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Kusoglou με MetaMet.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek.

Ράδο ρε παιδιά. Καλησπέρα σας. Καλώς τα μας στο VIP σκυλάδικο. Σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, μωρό μου, Ντοντάκι. Να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ. Εμείς να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Θέλουμε να σας κάνουμε να τραγουδήσετε κι εσείς, να χορέψετε κι εσείς, να χορέψουμε κι εμείς. Λοιπόν, δεν το παίζει η ορχήστρα αυτό. Να σου πω ένα παρόμοιο. Τσιτσόπουλος.

0: Radio City Sunar. Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.

νύχτα την πόρτα κλείνεις. Και σ' έναν ερωτά τρελό όλοι ζηλέψανε πολύ, μόνο μ' αφήνεις. Έκανα πέτρα την καρδιά, τι κι αν πληγώθηκα βαριά, είπα εντάξει. Θα γίνει ο χρόνος δικαστής και έτσι τα πράγματα θα μπουν.